0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Salam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα.

0: εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Τρίτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Kiss New Music.
5: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon. Miss That.
6: I'm gonna really, really miss that.
5: Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Τσάλαμ. 22. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
4: Kiss New Music.
5: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
4: Kiss.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες
10: χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Kiss 961.
13: Kiss FM.
14: Παίζουμε τις επιτυχίες.
15: Όλες τις επιτυχίες.

0: Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον Κισενέ 61, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
1: Την Εβίτα Δημητριάδη και το Βυσαρίωνα σήμερα στο
0: στούντιο.
1: Με παιδιά, ο
0: οποίος έχει κάτσει, έχει βάλει ακουστικά, έχει πάρει και μικρόφωνο στο χέρι και είναι έτοιμο για καλημέρα.
1: Το παιδί είναι εκπαιδευμένο. Να σου πω κάτι, να μας πει και μια καλημέρα, κάτι τον ανοίξω.
0: Πες καλημέρα, Βυσαρίωνα.
1: Για πες μας μια καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Κάτσε, γιατί σε έχασα τώρα εσένα, γιατί σε έχασα.
0: Μήπως έχεις πειράξει το κουμπί, για δώσουμε.
1: Για να φτιάξω από εκεί. Να μας πει μια καλημέρα εδώ, κύριος. Νάτος, για πες μια.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Βυσαρίωνα. Τι γίνεται, βρε Βυσαρίωνα. Πόσα τα μέρη μας, βρε Βυσαρίωνα. Πόσα από εδώ.
2: Γιατί δεν έχω σχολεία.
1: Α, δεν έχεις σχολείο σήμερα.
2: Ναι.
1: Τέλος τα σχολεία δηλαδή.
2: Έκλεισε.
1: Έκλεισε.
2: Ναι.
1: Και πότε ξανανοίγει.
0: Αργεί, το Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
0: Και για πες το Σεπτέμβριο που θα πας.
2: Και το Σεπτέμβριο θα πάω δημοτικό.
1: Δημοτικό, μεγάλωσες κιόλας, είδες τώρα τι γίνεται εδώ.
0: Μεγαλώνει για να
1: ξέρεις πότε έκανες πρώτη φορά εκπομπή εδώ μέσα, θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Στην κοιλιά της μάνας του. Ήσουν αγέννητος τότε.
0: Μεγαλώνουμε για ένα παιδιά.
1: Έτσι, έτσι. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου του 2026, 167η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 το πρωί ακριβώς, ενώ στις 8 και 51 λεπτά έρχεται η δύση του ηλίου. 9 παρα 10 παιδιά. Διεθνής ημέρα των οικογενειακών εμβασμάτων. Γιατί από εμβάσματα αφήστε τα. Μέρα νεολαία στην Νότιο Αφρική, σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ. Εθνική μέρα Fudge στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Fudge είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις φάει Fudge?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Αγίων Μνημονίου, διότι τον κάναμε και Άγιο.
1: Α, παιδιά.
0: Και Τείχωνος Επισκόπων Αμαθούντος των Θαυματουργών. Μνημόνιος Τείχων με ύψιλον και με γιώτα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Διότι εμείς τα μνημόνια τα γιορτάζουμε, παιδιά, και επισήμως και κερνάμε κιόλας.
1: Φάζουμε το πριν.
0: Έτσι. Σε λίγο θα είναι και το Αγίου Φαντ. Θα γιορτάζουμε και τα Φαντ. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν ξέρω ο Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει. Τα είπαμε χθες του Καζαμία. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, the first time we met, πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα σας πάω μέχρι την Θεσσαλονίκη.
0: Τη μεγάλη φτωχομάνα.
1: Εκεί είχα έναν Θεσσαλονικιό ο οποίος έκανε το Γερμανία-Ελλάδα με τα πόδια. Περπάτησε 2.200 χιλιόμετρα.
0: Οπα.
1: Θα δούμε τι μήνυμα ήθελε να περάσει και όλες τις λεπτομέρειες.
0: Και εμείς ένα φαράκι της Αμαριάς δεν μπορούμε να περάσουμε.
1: Έχουμε γυρίσματα στα Ανόγια και στον Ψιλορίτη για καινούργια σειρά του Μέγκα. Σκεφτείτε από τώρα να μου πείτε ποιος είναι, ο πρωταγωνιστής. Θέλω να μαντέψετε τον πρωταγωνιστή.
0: Σκέφτομαι.
1: Θα συνεχίσω με το. Έχουμε κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο ΒΟΑΚ. Κλείνει για δύο μέρες ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Είναι στην μεριά του Αγίου Νικολάου.
1: Έχω τους καινούργιους Dragons, οι οποίοι θα έρθουν από το Σεπτέμβρη.
0: Α,
1: και
0: θα μάθουμε
1: και τοπικό.
0: Τοπικό intro. Dragon. Έχουμε. Local Dragon.
1: Λοιπόν, έχω μια ιστορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αλλάζει εντελώς τα αεροπορικά ταξίδια. Θα δούμε τι αλλαγές γίνονται σε σχέση με τις χειραποσκευές, με τις καθυστερήσεις και τις θέσεις για τα παιδιά. Περίμενα, γιατί τον Dragon το έχω από πολλές μεριές. Α, έχω ένα πίθωνα, ο οποίος είναι 7,5 μέτρα και θα σας πω τι έφαγε και σε τι κατέληξε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λίγο μακάβριο το θέμα. Α, έχω πεθερά και νύφη, αλλά όχι ντόπιες. Έχω του διεθνούς jet set πεθερά και νύφη που ξεμαλιάστηκαν.
0: Σε μαλίκι, παιδιά, άσχημο, ναι.
1: Στον Πλατανιά έγινε αυτό. Έχω εδώ, θα δούμε ποιος είναι ο Δήμος που δίνει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που θα μείνουν. Θα αλλάξουν τόπο διαμονής, τέλος πάντων. Αυτά.
0: Και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς.
2: Για πες μας, πώς είναι η κίνηση στην πόλη σήμερα με πρώτη μέρα κλειστά σχολεία?
1: Έχει λίγο κίνηση στον Αγιάννη στη λεωφόρο Κνωσού. Κατεβαίνοντας προς τα φανάρια του Πεντεβή, στη Γιώφυρο συνεχίζει η κίνηση. Αγιάννη Χωστό είναι χαλαρά, μπορούμε να πούμε. Στα φανάρια για την βιομηχανική έχουμε κίνηση. Όπως και για το αεροδρόμιο πάνω στην Κάρου.
2: Ωραία.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό. Και τρίτη λαϊκή έχουμε στην Αλικαρνασσό, στην Οδό Αναπαύσεως. Και στις Μεσαμπελιές, Αθανασίου Σκουλά.
2: Ωραιότατα.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Water, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Τάιλα, ακριβώς τα 26 λεπτά μετά τις 8. Λαβύρινθος τα πεζά στην παρέα μας και σήμερα και αυτό το πρωινό για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα.
1: Μια εταιρική εκδήλωση.
0: Εταιρική εκδήλωση ακριβώς. Ο Λαβύρινθος, ένας τεράστιος χώρος στα πεζά σας περιμένει. Πανέτοιμος, υπερσύγχρονος, με όλα τα τελευταία μέσα, με βίντεο οθόνες τεράστιες, γιγαντοοθόνες, για να προβάλλετε τα βίντεό σας. Ήχο και φωτισμό που πραγματικά είναι στο 2026. Όλα τα σύγχρονα μέσα για να κάνετε την εκδήλωσή σας μοναδική. 28 10 7 43 5 45. Καλείτε για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες, να ρωτήσετε για το μενού ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε.
1: Λοιπόν, πάμε Everest.
0: Να πάμε Everest, παιδιά.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές του Νεπάλ, αποκαλύφθηκε ένα οργανωμένο κύκλωμα απάτης στο όρος Everest αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Να τα.
1: Η υπόθεση αφορά οδηγούς βουνού και συνεργαζόμενες εταιρείες αναρρίχησης, οι οποίοι δηλητηρίαζαν σκόπιμα ορειβάτες, βάζοντας μαγειρική σόδα και διάφορα άλλα πράγματα στο φαγητό τους, ώστε να τους προκαλούν συμπτώματα που έμοιαζαν με ασθένεια υψομέτρου ή τροφική δηλητηρίαση.
0: Νάτα.
1: Όταν οι ορειβάτες αρρώστεναν, τους πίεζαν να δεχθούν επίγουσες αεροδιακομιδές με ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα ιατρικά και πτήσεων για να χρεώνουν υπέρογκα ποσά τις ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Να τα... για αποζημιώσεις δηλαδή.
1: Φέρεται να συμμετείχαν πολλοί εμπλεκόμενοι οδηγοί, εταιρείες ελικοπτέρων, ταξιδιωτικά γραφεία, νοσοκομεία, που όλοι αυτοί μοιράζονταν τα παράνομα κέρδη.
0: Εις βάρος των ασφαλιστικών εταιριών, έτσι.
1: Ακριβώς. Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές του έτους και μέχρι τώρα έχουν κατηγορηθεί 32 άτομα για το οργανωμένο έγκλημα απάτης.
0: Να τα. Ούτε ένα, ούτε δύο, 32.
1: Μία μόνο συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται, λέει, να έχει στήσει εκατοντάδες ψεύτικες διασώσεις, αποκομίζοντας πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Το πιο ανησυχητικό είναι πως δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιες πρακτικές καταγγέλλονται στο ορειβατικό τουρισμό του Νεπάλ.
0: Ορίστε.
1: Τώρα αυτό δεν σου κάνει ελληνική απάτη.
0: Ναι, κάποιος Έλληνας
1: δεν
0: πει.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα.
0: Είναι ελληνικό
1: να
0: το σενάριο.
1: Δεν σκέφτηκε ελληνικό δαιμόνιο μυαλό.
0: Είναι ελληνικό σενάριο, παιδιά. Ελληνικό σενάριο, σίγουρα. Τι να πω.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι.
1: Και στο Everest ακόμα.
0: Ακόμα και στα υψόμετρα τα μεγάλα η απάτη παίζει μπαλίτσα φουλ κανονικά.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Κάποιοι προφανώς είχαν βρει τον τρόπο, σου λέει: εδώ είμαστε, έχουμε τον τρόπο, όλα καλά.
1: Και το θέμα ξέρει ποιο είναι, ότι βάζανε σε κίνδυνο και τη ζωή των ανθρώπων.
0: Ναι, για να είσαι ορειβάτης, να έχει πάει εκεί πέρα σε τέτοια υψόμετρα και να σε δηλητηριάζουν.
1: Για πολλούς ορειβάτες είναι όνειρο ζωής αυτό, έτσι. Είναι στόχο ζωής. Δηλαδή προπονούνται και μπαίνουν σε διαδικασία να ετοιμάσουν τον εαυτό τους για να το ζήσουν όλο αυτό. Και είναι σαν σκοπό ζωής, ρε παιδί
0: Μπράβο.
1: Μου.
0: Και να φτάσει πάνω και να δει τι ωραία που έφτασα, θα φάμε κάτι, ναι, παιδιά, εδώ. Σαλιγκάρια αλλά δηλητηριάνα. Πάρτο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Άστα. Βράστα παντού.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Βλέπεις η κατάσταση.
1: Ούτε στο Everest δεν μπορείς να πας.
0: Τίποτα, παιδιά. Δεν πιάνει.
1: Και δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη και σε κανέναν άνθρωπο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή υπάρχει ένα γκρουπ.
0: Ποιοι τους τάιζαν. Υπήρχαν κάποιοι σεφ.
1: Οι συνοδοί.
0: Ορειβάτες σεφ.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή και είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ξυπνήσα σήμερα και πάντα σαν εγώ το Everest. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν ταξιδιωτικά γραφεία που διοργανώνουν τις εκδρομές αυτές. Υπάρχουν συνοδοί που συνοδεύουν τα γκρουπ των τουριστών που θέλουν να ανέβουν. Οπότε κάπως έτσι διοργανώνεται και η σύντηση.
0: Ναι.
1: Στα καταφύγια, τα οργανωμένα που υπάρχουν αναδιαστήματα.
0: Τι να πω, ρε παιδί.
1: Μπάρες Δημητριακών, όποιος πάει Everest, θα πάρει μπάρες Δημητριακών για πάντα.
0: Μπάρες, να σου κάνουν τι μπάρες μέχρι να πας εκεί πάνω, παιδιά. Θα έχεις λιμάξει της πείνας, τι να λέμε τώρα. 8:30 η ώρα εδώ στον Kiss, θα πάμε στο break μας και θα επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
5: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: 96,1.
1: Ο καιρός.
2: Ο καιρός,
3: παιδιά.
2: Να δούμε
3: τι για θα
2: να δούμε
3: σήμερα στον καλό μας τον καιρό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, για την πόλη μας έχουμε μια αύξηση έτσι της θερμοκρασίας. 30 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος. Και όταν λέμε 30 εννοούμε πως και, οπότε καταλαβαίνετε η ζέστη θα είναι αρκετή. Για τη συνέχεια έχω να σου πω ότι θα έχουμε και ανέμους 3 μποφορβόρειους, λιακαδούλα, μέτρη δραστηριότητα των κουνουπιών. Και έτσι πάει και σχεδόν όλη η εβδομάδα. Δηλαδή δεν βλέπω σημαντικές μεταβολές. Εκεί γύρω στους 30 βαθμούς θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Απλά όπως αντιλαμβάνεστε, κλασικά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους.
2: Να τα.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, στο νότιο τμήμα της Κρήτης 31 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ νότιο-δυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλο, 30 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφόρ βόρειους ανέμους και λιακάδα. Στην Ιερά Πέτρα 31 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Στη Σιτία. Στη Σιτία 30 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους άνεμους, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο Τσιμπάι 31 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφορά και βόρειους ανέμους. Έτσι η χαμηλή ένταση των ανέμων κάνει λίγο ανυπόφορη την κατάσταση. Στα Χανιά 30 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βόρειο-δυτικού στις μεσημεριανές ώρες. Στη συνέχεια οι άνεμοι θα είναι γύρω στα 4 μποφόρ βόρειο-δυτικοί. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 23. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 23 βαθμούς Κελσίου επίσης και στην Σαντορίνη στους 22.
2: 25 η Αθήνα αυτή την ώρα, 19 η Καβάλα, 22 η Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει κεράσει νεφάκια και Κοζάνη στους 19 και η Άρτα στους 23, ήλιος για την Πάτρα στους 20, 25 η Κόρινθος, 20 και ο Πύργος της Ηλίας, 24 η Ρόδος, 23 η Μυτιλήνη, 22 η Κος και η Σάμος και η Αλεξανδρούπολη και η Λίμνος. Με μια βόλτα προς τα έξω πάμε Ηνωμένο Βασίλειο, UK, πάμε Λονδίνο, όπου με συννεφιά ο υδράργυρος εκεί αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

0: Barbara Streisand, εδώ είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε. Καλημέρα να στείλουμε και στη Μαρία, η οποία στέλνει την καλημέρα της στο Βυσαρίωνα.
1: Και λέει, πες του, λέει, είμαστε fan club Βυσαρίωνας από τότε που κάνατε αυγενική διαφάνεια και υπέργο β' επίπεδου.
0: Κελάς, κατάλαβες τι είπε?
1: Από όταν ήσουν στην κυλίτσα μου, αφού είμαστε.
0: Πες καλημέρα στη Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Η μπράβο, Μαρία έχει έτσι και μια νηψιά, η οποία μπορεί να είναι συμμαθήτριά σου του γιο στο δημοτικό.
0: Κάνατε
1: και μαζί μέση play.
0: Είναι αυτό που σε πιάνει μέση. Γι' αυτό το λένε μέση play.
1: Όχι, είναι αυτό που πληρώνεσαι.
0: Σκύψε, σήκω μέση play, παιδιά. Τίποτα. Δεν play. Δεν play τίποτα μετά. Ούτε η μέση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, πού να σε πάω. Α, σου έχω βάλει το quiz. Πες μου ποιος πιστεύεις ότι θα πρωταγωνιστεί στην καινούργια σειρά που έχει γυρίσματα σε Ανόγια και Ψιλορίτη.
0: Ο Ζαχαρίας.
1: Ποιος Ζαχαρίας?
0: Κεφαλογιάννης.
1: Όχι. Όχι. Αυτός πολιτικός δεν είναι. Ποιος είναι ο Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης?
0: Ηθοποιός. Ο ηθοποιός που έπεσε στα αυτά τα, με τα μπιστολέρο τα... Δεν θυμάμαι πώς τα λένε αυτά τα σύριαλ.
1: Λες να είναι και αυτός τώρα και να λέω λάθος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για πες.
0: Ο Απόστολος ο Γκλέτσος.
1: Όχι, πρωταγωνιστή.
0: Ορφέας Αυγουστίδης.
1: Όχι. Μπα,
0: έχει κάνει και αυτό το κριτικό, γι' αυτό
1: λοιπόν,
0: το σκέφτομαι. Λευτέρης Ελευθερίου που το κάνει τέλεια το κριτικό.
1: Σωστό. Λοιπόν, δεν θα το βρεις, δεν θα το βρεις, δεν θα το βρεις.
0: Το βρήκα. Ο Μπισμπίκης.
1: Ο Μπισμπίκης, βέβαια.
0: Παιδιά, ο Μπισμπίκης. Μπισμπίκ, Μπισμπίκ. Μπισμπίκ, Μπισμπίκ.
1: Έχω πολύ ωραίο casting.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, Ελένη Γερασιμίδου, Μαριάννα Κιμούλη, Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός, Μιχάλης Μητρούσης. Θα είναι ο... πώς το λένε αυτό που έκανε και τον παπά μου, ρε, περίμενε μισό λεπτό.
0: Τον παπά. Άγγιγμα ψυχής.
1: Όχι, βρε, περίμενε μισό λεπτό.
0: Τον είναι το τελευταίο σειρίαλ που θυμάμαι. Δεν το βλέπω, παιδιά, σειρίαλ. Χίλια συγγνώμη που δεν κάθομαι να βλέπω στην τηλεόραση.
1: Θα είναι ο Εμιλιανός Σταματάκης που υποδίεται και τον Νίκο Ξυλούρη στη θεατρική παράσταση. Η οποία θεατρική παράσταση έρχεται και εδώ στο Κηποθέατρο, αλλά και στα Νόγια θα παιχτεί, εννοείται. Πάρα πολλοί ηθοποιοί. 22 με 25
0: θα είναι πάλι και
1: Ιουνίου.
0: Πώς το λέγανε το προηγούμενο, ρε παιδιά, που γινόταν
1: αυτό λέγεται
0: ο Σασμός. Μπράβο, Σασμός.
1: Αυτό λέγεται Δύο Μαύρα Πουκάμισα.
0: Oh,
1: το βιβλίο το έχει γράψει ο Μένιος Σακελαρόπουλος.
0: Α, όχι.
1: Λοιπόν,
0: Μαύρα Πουκάμισα. Λακαμίσα Νέγκρα. Μαύρα που κάμισα.
1: Ναι.
0: Να το και το τραγούδι το
1: έτοιμο.
0: Έτοιμο
1: και το soundtrack.
0: Λακαμίσα Νέγκρα.
1: Ο Μιχάλης Σαεράκης είναι ο ηθοποιός που ήθελα να πω πριν.
0: Α, ο κύριος Σαεράκης, πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή του Μέγκα, η οποία βασίζεται σε αυτό το βιβλίο που σας είπα μόλις.
0: Λακαμίσα Νέγκρα.
1: Το μεγαλύτερο μέρος της σειράς γυρίζεται στα Χανιά. Ενώ η παραγωγή ήθελαν τοπία αυθεντικής φύσης και κριτικού βουνού και έτσι επέλεξαν και την.
0: Τα Χανιά, γιατί σου λέει ο Μπισμπίκης, βολεύεται καλύτερα στα Χανιά ο Μπισμπίκ.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, και εσύ δεν είναι. Είναι φυσικά σκηνικά τα Χανιά, δηλαδή.
0: Γιατί τα υπόλοιπα τι είναι, τα Νόγια δεν είναι φυσικά σκηνικά.
1: Και τα Νόγια, αλλά στο Ηράκλειο τι να έρθουν να βγάλουν.
0: Μα δεν σου, στο Ηράκλειο δεν γύρισμα, μπορεί να γίνει σύρια
1: με φόντο τα σκουπίδια.
0: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Δηλαδή, παιδιά, όλα
0: μιλάμε για σύρια εποχή.
1: Μάλλον δεν θα είναι κάποιες εποχές, ξέρω εγώ.
0: Σκουπίδια δεν είχαν σε αυτή την εποχή. Ρωτάω εγώ τώρα. Καλοκαιρινό δεν είχαν σε αυτή την εποχή σίγουρα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι. Τι να πω. Ας μην έρχεται στο Ηράκλειο τέτοιες παραγωγές, δεν πειράζει. Πάνε αλλού.
1: Και θέλω να σου πω ότι θα δούμε και την Ελένη Γερασιμίδου σε τηλεοπτικό comeback μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχει να παίξει τηλεόραση.
0: Και εμείς.
1: Όχι, ρε, μπορεί και εσύ.
0: Έχει ξαναπέξει κάπου αλλού μετά το εμείς και εμείς η Ελένη Γερασιμίδου. Α, εντάξει.
1: Τώρα κάνει ένα comeback στην τηλεόραση, διότι είπε ότι. Δεν θυμάσαι που είχαμε διαβάσει την ανταυξή τη και είπε ότι τη λείπουν τα χρήματα.
0: Για τα λεφτά τα κάνει όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπά.
3: Kiss 961.

0: Upside Down, λοιπόν. Upside Down, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στα 48 λεπτά μετά τις 8. Έτοιμοι να πάμε και στο break. Φυσικά να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να σας πούμε ότι μιλάμε για έναν πανέμορφο χώρο, πολυτελέστατο, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φωτισμό και ήχου, με εξαιρετικό φαγητό. Καλέστε στο 28 17 43 5 45 να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, το εταιρικό event σας στον Αραβώνα, όποια εκδήλωση εσείς θέλετε.
0: Λοιπόν, Βυσαρίωνα, θα πεις τώρα εσύ ότι θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Dirty Dirty Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, παιδιά, να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
1: Ακριβώς, 6-9-70-8-88-9-61 και 28-10-2-55-9-61. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε χρηστικά πράγματα. Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, θα έχουμε, θα κλείσει ένα τμήμα του ΒΟΑΚ.
0: Ναι. Το οποίο θα είναι από πού? Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος.
1: Ναι. Τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής από την παλιά Εθνική Οδό Λακώνια, Κόμβος, Κριτσάς, Άγιος Νικόλαος.
0: 3 ώρες να πας. τουλάχιστον.
1: Για τα οχήματα, τα λεωφορεία τέλος πάντων που κινούνται από τον Άγιο Νικόλαο προς την Νεάπολη, η κίνηση θα πραγματοποιείται
0: από τη Σιτία με πλοίο.
1: Πάλι με τον ίδιο τρόπο.
0: Θα μπορούσε να πηγαίνει η Σιτία να έρθει με πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου, παιδιά.
1: Και τα βαρέα οχήματα θα υπάρχει με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα κάποιες στιγμές για να περνάνε.
0: Και ποιες στιγμές, παιδιά, θα περνάει το βαρέο το όχημα που θα πηγαίνει? Περιμένω οδηγός και, παιδιά, περιμένω μέχρι να ανοίξει ο δρόμος.
1: Όταν μαζεύονται 5, 6, 7, 10 οχήματα, ας πούμε, θα το ανοίγουν.
0: Μα μας τρώνε το δρόμο, πώς θα ανοίξουν? Δεν περάει ο άλλος.
1: Δεν θα στρώνουν, θα είναι για να απομακρυνθούν.
0: Βράχια.
1: Ναι. Στην περιοχή εκτέλεσης των ορειγματικών εργασιών.
0: Καλή επιτυχία σε όσους κινηθείτε στον Άγιο Νικόλαο. Κοιμηθείτε, θα πω. Όχι κινηθείτε, γιατί θα κοιμηθείτε εκεί σίγουρα.
1: Συγκεκριμένα λέει στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και έπρεπε να γίνει, παιδιά, 17, 18, 19, πώς θα το συζητήσει.
1: 18, 19 Ιουνίου.
0: Καλοκαιρινή σεζόν, είστε με τα καλά σας.
1: Να σου πω κάτι, τώρα έφτασαν οι εργασίες σε αυτό το σημείο. Δεν είχα φτάσει
0: στην Ελλάδα. Α, είχα ξεκινήσει νωρίτερα. Παιδιά, μα θα τρελαθούμε τώρα καλοκαιρινή σεζόν να λέτε στον τουρίστα άνοιξε ο δρόμο.
1: Εντελώς λάθος.
0: Άτε καλά.
1: Εντελώς λάθος. Ό,τι γίνεται σε σχέση με το οδικό δίκτυο, είτε έχει
0: όλα
1: να κάνει
0: λάθος
1: με τον νομό Ηρακλείου, είτε έχει να κάνει με το ΒΟΑΚ, όλα είναι λάθος σε αυτή την περίοδο.
0: Αλλά δεν τιμωρείται και κανένα. Το κράτος που είναι.
1: Μα να σου πω λίγο. Αυτό είναι ο σεβασμός που έχουμε απέναντι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό, που είναι και η βαριά βιομηχανία του τόπου μα.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς εδώ πέρα, ειδικά στην Κρήτη, δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο άλλο.
0: Αμάν κάνουμε να φέρουμε τουρίστες και άμα έρθουν εδώ πέρα τους κάνουμε το Γολγοθά. Κανονικά. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Τη βλέπουμε όλοι. Δεν είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση πια.
1: Πραγματικά. Θα επιστρέψουμε.
0: Πώς θα καταφέρετε να μου ανεβάζετε το αίμα στο κεφάλι
1: αυτό,
0: κάθε
1: λοιπόν,
0: πρωί 8.30 ώρα?
1: Εγώ τώρα θα συγκυρίσω μετά με διασκεδαστικό θέμα. Θα πάμε λίγο να δούμε τηλεοπτικά θέματα και τι θα αλλαγές έρχονται.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Λέων Γιοχάη.
1: Μπράβο.
0: Που ήταν από την αρχή, που το έχουν στήσει τέλος πάντων.
1: Μπράβο.
0: Και
1: είναι πάνω τους δηλαδή στη μέρα.
0: Δημιουργούν και την τηλεθέαση. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το απαξιωτικό ύφος της Χατζηστεφανίου το περιμένουμε όλοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Που τους γιώνει όλους και.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι γυναίκα που αν κάποιος την εντυπωσιάσει, φέρνει δώρο, ρε παιδί.
1: Φανεί,
0: ναι, δηλαδή είναι
1: φανεί, ναι.
0: Δύσκολη.
1: Εμένα μ' άρεσε πάντως και η κυρία με το άσπρο μαλλιά. Πώς τη λέγανε, ρε παιδιά, όλο την ξεχνάω. Μαρία, εσύ που είσαι κυματογνώστης, στείλε να μας πει, σε παρακαλώ.
0: Ο Γιάννης Τσιόρης ήταν και πέρυσι. Είναι. Τον έχεις δει σίγουρα σε φυσιογνωμία τώρα.
1: Ένας που είναι νεαρούλης.
0: Ναι. Ήταν και εκείνος,
1: ναι,
0: πέρυσι.
1: Καταλάβει.
0: Η Ελευθερία Ζούρου τώρα είναι η δίτρια και διευθύντρια σύμβουλος της Doctor Anytime. Οπότε έρχεται από ένα άλλο έτσι.
1: Ασφαλιστικό κλάδο.
0: Ναι.
1: Μάλλον. Καλά πάνε και ασφαλιστικές από ό,τι ακούμε, παιδιά. Λέγαμε και για το Everest πριν.
0: Το 2012, σε ηλικία μόλις 30 ετών, εγκατέλειψε μια επιτυχημένη καριέρα σε πολυεθνικές εταιρείες για να ακολουθήσει ένα φιλόδοξο όραμα να κάνει την πρόσβαση στην υγεία πιο απλή, πιο διαφανή και πιο ανθρώπινη για όλους.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα στην Ελλάδα και κατάφερε να δημιουργήσει έναν διεθνή οργανισμό με παρουσία σε 7 χώρες και περισσότερες από 30 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως στις ψηφιακές πλατφόρμες. Δηλαδή έχει ένα. Αυτό το Doctor Anytime προφανώς είναι ένα δυνατό δίκτυο.
1: Ναι. Μπράβο τους.
0: Για τον κύριο Καράτζη δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καράτζης Group. Δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Λένε εδώ πέρα ότι έχει μεταμορφώσει μια οικογενειακή επιχείρηση έναν από τους πιο εξωστρεφείς βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και δραστηριότητες που κυμαίνονται από τις κατασκευές και τον τουρισμό μέχρι την παραγωγή ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, θυμάστε ότι ο κύριος Καράτζης έχει κάνει και το. Έχει μπει και στον χώρο τον καλλιτεχνικό με τα τραγούδια που έχει βγάλει τον τελευταίο καιρό.
1: Βασικό αυτό.
0: Δηλαδή έχει και μια
1: καλλιτεχνική
0: τέτοια
1: φλέβα.
0: Ναι. Οπότε.
1: Μια χαρά, παιδιά. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια να πούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε ανθρώπους που γνωρίζουμε να πετυχαίνουν και στα αθηναϊκά μέσα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην παρέα μας και σήμερα την αγαπημένη μας αθηναϊκή επιπλογραμμή. Για εσάς που ετοιμάζετε να κάνετε μια ωραία ανανέωση στο σπίτι σας, θέλετε το σαλόνι, θέλετε την τραπεζαρία, σε ποιο δωμάτιο θέλετε να πάμε σήμερα για να κάνουμε ανανέωση.
0: Θέλω λίγο χρόνο ακόμα για να πω κάτι. Διαβάζω τώρα εδώ πέρα, θα σας πάω μετά εγώ στο σαλόνι, αλλά μέχρι να σας πω δώσω λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Λέει ότι ο κύριος Καράτζης έχει βραβευθεί πολλάκις από τους ελληνικούς φορείς, ενώ ο ίδιος έχει θεσπίσει το βραβείο Μιλτιάδης Καράτζης, το οποίο απονέμεται σε νέους ερευνητές επιστήμονες για την αναγνώριση της αριστείας και της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας. Οπότε στηρίζει έντονα την επιχειρηματικότητα.
1: Μπράβο. Και τους επιστήμονες. Λοιπόν, το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της αθηναϊκής επιπλογραμμής δημιουργούμε χώρους που αγκαλιάζουν καθημερινά τον κόσμο, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι για εσάς από την αθηναϊκή επιπλογραμμή. Ζήστε λοιπόν την εμπειρία σε μια έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων, Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή / επιπλογραμμή, για να τη βρείτε στο Instagram.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ζάναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να σας πω ότι έχω εδώ μία κυρία την οποία την έφαγε ένας πίθωνας.
0: Να το.
1: Όπως ακριβώς το λέω. Πολύ καλό δεν είναι.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: 44 ετών η κυρία, 7,5 μέτρα ο πίθωνας, τη σκότωσε. Τη σκότωσε και την καταβρόχθησε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Την έσφιξε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια άρχισε να την καταβροχθίζει.
0: Τι ακούμε, πρωινιάτικα.
1: Ανατριχιαστική ήταν η εικόνα, όπως αντιλαμβάνεις, που αντίκρισε ο σύζυγός της όταν βγήκε να την εντοπίσει επειδή είχε αργήσει να επιστρέψει. Όλο αυτό έγινε στο Ταλιάμπου, στο νησί Ταλιάμπου, βόρειο Μαλούκο της Ινδονησίας.
0: Είχαν πάει διακοπές, δηλαδή. Και την έφαγε ο πίθωνας. Παιδιά, αυτά τώρα σε τρώνε μέσα και βλέπεις ένα τεράστιο φίδι και ένα χοντρό στην κοιλιά και είναι μέσα κάποιος άνθρωπος προφανώς, ναι, έτσι.
1: Θέλω να σου πω ότι το γιγάντιο ερπετό ήταν κρυμμένο, της επιτέθηκε και τυλίχθηκε γύρω από το σώμα της. Ο ανήσυχος σύζυγος, όταν την αναζήτησε, είδε αυτή την φρικιαστική εικόνα. Με κίνητο το σώμα της γυναίκας και τέλος πάντων.
0: Μη μας τα περιγράψει, ναι, άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας. Δεν ήταν τουρίστες, έμεναν εκεί.
0: Α, ήταν εντόπιοι.
1: Όταν
0: τραγικό,
1: κατάφερε,
0: παιδιά,
1: να αποκεφαλίσει το φίδι, η σύζυγος είχε ήδη αποβιώσει.
0: Ναι. Τι να κάνεις τώρα εκεί, τι να πεις, τι να κάνεις. Ευτυχώς δεν έχουμε εμείς τέτοια φίδια εδώ. Έχουμε,
1: όχι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχουμε τέτοια φύγη εδώ στην Κρήτη. Εδώ βλέπεις ένα φιδάκι τόσο δά σε καμιά έτσι αυλή εξοχικού και λες Παναγία μου, φίδι, φίδι και τρέχεις. Φαντάσου τώρα να δεις 7 μέτρα και έτοιμο να σε καταβροχθήσει.
1: Το είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη φιδιών στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κυνηγάει ένα ευρύ φάσμα
0: ανθρώπων,
1: ζώων, πουλιών, αρουραίων, χατών.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και διάφορα.
0: Τι να σου κάνει, παιδιά, ο αρουραίος όταν έχει τον άνθρωπο ιδέες από δίπλα σου. Εδώ πέρα είναι μεζές να φάμε εδώ πέρα ένα μήνα.
1: Σπάνια, λέει, είναι η περίπτωση που οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν στόχος.
0: Ναι. Όμως συμβαίνει, όπως βλέπουμε, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Μεγάλη προσοχή. Σε εσάς που πάτε διακοπές, δηλαδή, η Ινδονησία και τέτοια. Εμάς τώρα δεν μας φοβίζουν αυτά. Τα βλέπουμε κιόλας από κοντά. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν, όχι όμορφα στον πλανήτη.
1: Θα γυρίσουμε να πάμε στον Πλατανιά στα Χανιά.
0: Στον Πλατανιά στα Χανιά. Ωραία βόλτα αυτή.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 9, χειμερινές εκδόσεις στην Πιτσουλάκη στον Μπογιαννάκη. Μόνο λοιπόν μέχρι... Όχι, δεν είναι αυτό. Χειμερινές εκδόσεις δεν έχουμε, παιδιά.
1: Έχουμε καλοκαιρινές.
0: Κάποιο λάκκο έχει βάβαδο στην αναφορά που έχω, παιδιά. Δεν πειράζει, θα τη δεκάρω σε λίγο ξανά να δω άλλη. Τη σωστή να βρω. Γιατί έχει γίνει πατατούλα εδώ πέρα. Κατάλαβε ότι. Θα σα πάω όμω κάτι, θα τη βρω. Τη σωστή τώρα θα τη βρω. Λέω και εγώ χειμερινές εκδόσεις τώρα ξαφνικά. Τι έγινε τώρα, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, θα σα πάω όμω τώρα στα σωστά, τα ωραία τα πράγματα. Σέντρα στις προσφορές λοιπόν στην ηλεκτρονέα Πιτσουλάκη Ρομπογεννάκης. Παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση, παρακαλώ. Πρόλαβε λοιπόν στα καταστήματα μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου, αυτό δηλαδή το Σάββατο, πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης σε μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυχιοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν,
0: αυτά τα ωραία.
1: Μετά το break θα σε επιστρέψω με ξεμαλίκι που έγινε στον Πλατανιά σε ξενοδοχείο με πεθερά και

0: 6931 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: για ακριβώς τα 39 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και θα πάμε Χανιά τώρα.
1: Θα πάμε Χανιά, θα πάμε στον Πλατανιά συγκεκριμένα, όπου σε ένα ξενοδοχείο είχαμε μία λογομαχία μεταξύ ζευγαριού, η οποία κατέληξε σε ένταση με εμπλοκή και της πεθεράς.
0: Α, πολύ καλό.
1: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ένα περιστατικό οικογενειακής βίας σημειώθηκε.
0: Όπα.
1: Σε ξενοδοχική μονάδα του Δήμου Πλατανιά, ναι. Όταν ένα ζευγάρι Βρετανών που διέμενε στο κατάλημα μαζί με την πεθερά και τα δύο ανήλικα παιδιά,
0: ενεπλάξαν
1: όλοι μαζί στον καυγά.
0: Θέλατε διακοπές και τη μανούλα. Πάρτε τα τώρα.
1: Όλα ξεκίνησαν από τη λογομαχία μεταξύ της γυναίκας και της πεθεράς της, άρα ήταν η μαμά του γαμπρού. Να το πούμε λίγο αυτό, ναι. Γιατί παίζει μάλλον ένα ρόλο. Όπου στη συνέχεια κλιμακώθηκε η ένταση με την εμπλοκή του συντρόφου. Το περιστατικό εκτελήθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά, προκαλώντας αναστάτωση στο χώρο του ξενοδοχείου. Τη φασαρία αντιλήφθηκε υπάλληλος της μονάδας, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προχώρησαν σε σύλληψη του Βρετανού άνδρα. Mm.
0: Βέβαια, από άνδρας την πλήρωσε.
1: Ναι, στη συνέχεια η σύζυγος είπε ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον του συντρόφου της.
0: Αλλά
1: και η υπόθεση ερευνάται ακόμα.
0: Παιδιά, πήρε τη θέση της μανούλας.
1: Αυτός προφανώς. Για να ξεσπάσει καυγάς.
0: Υποστήριξε τη μανούλα του.
1: Απλά ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι τώρα, και αυτή από τη στιγμή
0: τι
1: που
0: καλό,
1: δεν ήταν σίγουρο ότι η σχέση ήταν καλές, τι πήγανε διακοπές όλοι μαζί.
0: Δηλαδή, παίρνεις καταρχάς.
1: Αλλά αυτοί θέλανε.
0: Μαμά, πεθερά να πας διακοπές. Είσαι
1: θέλανε
0: με τα καλά σου. Θέλανε
1: για νταντά.
0: Θέλανε να
1: θέλανε για νταντά.
0: Α, αφήνουν τα παιδιά στην νταντά στην Αγγλία. Έπρεπε να τη φέρουν εδώ και την ταντά και τα παιδιά. Αλλά και οι άλλοι σου λέει: θα μου αφήσετε εμένα τα παιδιά να πάτε διακοπές εσείς. Αν θέλετε, θα έρθω κι εγώ στις διακοπές.
1: Ναι, του λες να κάνουν ένα μπάνιο οι άνθρωποι. Κατάλαβε. Δεν είναι παράλογο.
0: Δεν είναι παράλογο.
1: Γιατί σου λέει: θα πάτε εσείς να κάνετε τις διακοπές σας, να κάνετε τα μπάνια σας. Να έρθουμε κι εμείς να κάνουμε
0: εμένα
1: τα μπάνια μας και θα προσέχω εγώ τα παιδιά τα βράδια που θα βγαίνετε.
0: Τόσο ωραία και ευγενικά
1: αλλά
0: το έθεσε.
1: Προφανώς αυτή τώρα η πεθερά παύλα μάνα τέλος πάντων του γαμπρού ήθελε να πάει και εκείνη για ποτάρα. Σου λέει στα Χανιά τώρα εκεί πέρα τα τέλη, εκεί πέρα τα beach bar, τα διάφορα. Και σου λέει κάθε βράδυ θα βγαίνετε μόνοι σας.
0: Κατάλαβε, σου λέει Πλατανιά, εκεί πέρα θα γίνει χαμός. Και είδαμε εγώ εδώ πέρα κλεισμένη με τα παιδάκια. Όχι, θα έρθω. Όλα λέει τα στοιχεία συγκλίνουν πως τον Πλατανιά ενδέχεται λέει να ήταν διακοπές η οικογένεια Μπέκαμ. Μας γράφει εδώ πέρα η Μαρία. Λες, Μαρία, λες.
1: Την ίδια αγάπη έχει η Βικτωρία Συνήφητη.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, μεγάλη προσοχή που πάτε διακοπές και με ποιους πάτε διακοπές. Το βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, και το ζευγάρι θα μπορούσε να λέει μία-μία. Μία βγαίνουμε εμείς, μία βγαίνεις εσύ, μάνα πεθερά. Γιατί και αυτή τώρα δηλαδή, άμα βλέπει τα μπιτσόπαρα εκεί πέρα τα τέλεια, να γίνονται όλοι wow, χαμός, να χορεύουν.
0: Καλά, αυτά που βλέπεις τα ξέφρανα και γινόταν το 1995. Τώρα στον Πλατανιά έχει πεθάνει νύχτα, δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, τι νομίζεις ότι είναι. Όπως και στη Γερσόνη, όπως και στις τουριστικές παιδιά περιοχές. Δεν είναι όπως παλιά που πηγαίναμε, γινόταν τη κακομοίρα τη μαύρη.
1: Δηλαδή τώρα καμία θα πας Πλατανιά και δεν θα γίνει τη
0: Πλατανιά κακομοίρας. Πλέον έχει οικογενειακό τουρισμό. Δεν έχει το εξωτουρισμό που είχαν παλιά.
1: Όχι, εγώ δεν εννοούσα αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία beach bar εκεί στην Αγία Μαρίνα, τα μεγάλα αυτά.
0: Ανοιχτά είναι αρχικά.
1: Δεν είναι.
0: Είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Πήγε κάποιος τελευταία στα Χανιά, ρε παιδιά,
0: για
1: να
0: πάρτε
1: μας
0: τηλέφωνο να μας πείτε, γιατί έχω την αίσθηση ότι λίγο έχει πεθάνει η κατάσταση όλη εκεί πέρα. Λίγο.
1: Μα μη μου το λες αυτό, θα στεναχωρηθώ.
0: Κρίμα, και ήθελα να πάρει την πεθερά της να πάει. Έχει δίκιο, ναι, πραγματικά ήθελα να πάρει την. Πώς λένε την πεθερά σου,
1: Ντίνα,
0: την κυρία Ντίνα, να πάτε παρέα. Χρήστο, φιλιά. Να δω ξεμαλίκι η Εβίτας με πεθερά στον Πλατανιά και τι στο Θεό.
1: Εμένα η πεθερά μου θα τα κρατάει άνετα τα παιδιά, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα παραχωρούσε δηλαδή τη θέση της στον πιτσόμπορο για μένα άνετα.
0: Ορίστε.
1: Αλλά δεν είναι εδώ, καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτές είναι πεθερές, παιδιά, εμείς έχουμε την καλύτερη. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Μπράβο.
1: Δηλαδή τώρα αλήθεια στα Χανιά δεν έχει τέτοια κατάσταση όπως τότε που θυμάμαι εγώ.
0: Παιδιά, μιλάμε για 20 χρόνια πριν αυτά που περιγράφει η Εβίτα.
1: Όχι και 20.
0: Για βάλε κάτω να μετρήσεις.
1: Κοίτα, είχε μεταφερθεί κάποια στιγμή η νυχτερινή ζωή των Χανίων στο κέντρο που έχει επίσης πάρα πολύ ωραία κλαμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν τα αλκοτέστ τα οποία δημιουργούσαν προβλήματα.
0: Ενώ τώρα δεν είναι αλκοτέστ. Τώρα γίνεται τις κακομοίρες χειρότερα.
1: Ναι, αλλά τώρα επειδή μένεις στο κέντρο, πας με τα πόδια, ρε παιδί μου, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όπως παλιά που έμενες στα Χανιά και πήγαινες με το αυτοκίνητο στην Πλατανιά. Έχει αλλάξει λίγο αυτό. Οπότε θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε μεταφερθεί η νυχτερινή ζωή στο κέντρο. Αλλά τώρα τι.
0: Αυτό τώρα τι. Δεν είναι όπως παλιά, παιδιά, που γινόταν τη κακομοίρα. Εγώ έχει τύχει να περάσω βράδυ από Πλατανιά και να λέω: Χριστέ μου, εγκαταλελειμμένη περιοχή, τι γίνεται εδώ.
1: Μα, ναι.
0: Ναι, είχε αρκετή ησυχία. Ειδικά μετά τη 1-2 το βράδυ, σου λέει νέκρα.
1: Οπότε μόνο το μεσημέρι γίνεται χαμό στα Πιτσόμπαρα.
0: Ούτε καν σου λέω, τίποτα, δεν καταλαβαίνει κι εσύ μόνο το μεσημέρι στα Πιτσόμπαρα. Δεν ξέρω, αν έχετε περάσει τελευταία και εγώ ενδεχομένως βέβαια να πήγα και εκτός high season, έτσι. Οπότε τώρα μπορεί να γίνεται κάτι της παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, όποιος έχει πάει Χανιά, να
0: αλλά
1: στείλει report.
0: Αλλά αυτός ο χαμός που στριμωχνόταν στο δρόμο ο κόσμος και χαμός, φινάκια, δεν υπάρχει πια αυτός. Μετά τον κορονοϊό νομίζω ότι αυτή η διασκέδαση έχει εκλείψει οριστικά από τη νύχτα της Κρήτης. Ακόμα και στη Χερσόνησο δηλαδή, βλέπετε ότι δεν είναι όπως παλιά και στα Μάλια. Δεν είναι όπως παλιά. Τι να λέμε τώρα. Έχει αλλάξει όλη η κατάσταση.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εγώ μετά τον κορονοϊό έγινα μάνα, κατάλαβες, και δεν επανήλθα ποτέ.
0: Τι να σε κάνω, μάνα μου, και εσένα. Τι να σε κάνω, μάνα μου. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά τα ωραία. Έρχεται και ο Bad Bunny να μας πει το τραγουδάκι, το όμορφο στο Power Play της εβδομάδας. Πάμε στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides,
10: action games,
9: and facilities.
10: All specially designed for kids and adults.
9: A breath away from Hersonissos.
10: And remember,
9: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
12: Στο Auto Dusk.
11: Γιατί?
12: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
11: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
12: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες.
16: Χωρίς διαφημίσεις.
17: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
5: Kiss. 961.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
19: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Μιχάλη και Εβίτα.
20: The Dirty Show.
5: The Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Where is my husband? Λοιπόν, σας έχω νέα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Είναι εδώ λοιπόν το καλοκαίρι μας, μαζί με τις βόλτες, με τα ταξίδια, αλλά φυσικά και με τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο εντομοαποθητικό που θα το προμηθευτείτε μόνο από το φαρμακείο. Αν λοιπόν ετοιμάζεστε για ταξίδι, κάμπινγκ ή outdoor δραστηριότητες, τότε η επιλογή είναι μία. Είναι το Autan Defense Extreme Protection. Προσφέρει λοιπόν δυνατή προστασία έως 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές λοιπόν βόλτες, τις διακοπές, ιδανικό είναι το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και άνω και χωρίς προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου στο φαρμακείο, βρείτε το αποκλειστικά από
1: εκεί. Συντροναξία, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μην έχει άρωμα, γιατί αυτά συνήθως μυρίζουν για να διώχνουν και τα κουνούπια. Σιτρονέλα και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε το να είναι άοσμο και να μπορεί να μυρίζει το δικό σας το άρωμα είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε Κοζάνη.
0: Να πάμε Κοζάνη να δούμε τι γίνεται και εκεί.
1: Έχω λοιπόν το Δήμο Σερβιών, ο οποίος μέσω προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης προβλέπει παροχές έως 5.000 ευρώ για τα ζευγάρια που αποφασίζουν να κατοικήσουν στην περιοχή και να φτιάξουν, να το πούμε έτσι, τη ζωή τους εκεί.
0: Ναι. Πόσο?
1: 5.000 ευρώ. Εντάξει, δεν τα λες και πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, παιδιά, τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. 5.000 να τα κάνω, τι είναι 5.000.
1: Δεν τα λες και πολλά. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο συγκεκριμένος Δήμος αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό ζήτημα.
0: Να τα. Γι' αυτό σου λένε παραδάκι. Εξαγοράζει πολίτες, εξαγοράζει.
1: Η απονομή της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης έχει γίνει ήδη σε 4 νέα ζευγάρια που έχουν κατοικήσει έτσι στην περιοχή. Η πληθυσμιακή συρρήκνωση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής και όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Παιδιά, αυτά τα 5.000 είπες. Πού να φτάσουν αυτά τα 5.000. Σκεφτείτε το λίγο, σου παρακαλώ. Δηλαδή, για να πας τώρα να μείνεις σε ένα Δήμο που έχει δημογραφικό πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι και για τη γέννηση. Ναι, έχουν και άλλα πράγματα όμως. Δηλαδή, ας πούμε, και για τη γέννηση κάθε παιδιού υπάρχει ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης 10.000 ευρώ. Με στόχο να ενισχύσει την οικογένεια και να ανανεώσει λίγο τον πληθυσμό. Δηλαδή, οπότε πας με τα 5 μένεις. Κάνεις το πρώτο παιδί, παίρνεις άλλο 10, ένα πακέτο 10.
0: Κάνεις το δεύτερο, άλλα 10.
1: Δεν λέγεται το δεύτερο.
0: Α, δεν λέγεται το δεύτερο.
1: Γεννάτε
0: γιατί
1: χανόμαστε.
0: Γιατί μετά πας και να γίνεις πολύτεκνος εκεί πέρα, μας σου δίνουν τα δεκάρικα έτσι για παιδιά.
1: Ο δάσκαλος λέει εδώ και χρόνια συνηθίζει να εύχεται στους μαθητές να... σε κάθε γεσμό του χρόνου να αποκτήσουν και αδερφάκι η περίπτωση. Γεννάτε γιατί χανόμαστε, λέει. Είμαστε ο Δήμος, λέει, αποτελείται, λέει, παράδειγμα καταλήτη στην περιοχή, διότι προσπαθούν να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια ώστε να είναι ευτυχισμένα, να έχουν υγεία, αγάπη και να κάνουν πολλά παιδιά.
0: Αυτά. Δήμος Οικαιών, είπες.
1: Όχι, Σερβιών.
0: Α, Σερβιών.
1: Στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη. Λοιπόν, θα πάμε και μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα είναι στην παρέα μας και μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ΥΠΒΣ επιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Elysium, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Είναι γεγονός, ισχύει αυτό που λέει ο Μιχάλης. Πλέον ο Πλατανιάς είναι, λέει, οικογενειακή υπόθεση. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Νίκη, η οποία με ενημέρωσε για όλο αυτό. Είχε πάει πέρυσι, λέει.
0: Να τα.
1: Παιδιά, εγώ θυμάμαι τον Πλατανιά αλλιώς.
0: Πάνε αυτές οι εποχές, παιδιά. Πάνε. Τι να λέμε τώρα.

0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τώρα εγώ θα σας πάω στην Θεσσαλονίκη, όπου έχω εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε το Γερμανία-Ελλάδα με τα πόδια, περπάτησε 2.200 χιλιόμετρα.
0: Γερμανός.
1: Έλληνας.
0: Έλληνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρασε από αυτοκινητόδρομους, δάσεις, βουνά, πόλεις, χωριά, όπως καταλαβαίνεις. Ολοκλήρωσε τη διαδρομή την Κυριακή. Περίμενα να σου πω η συνολική διάρκεια πώς κράτησε. Λοιπόν, 10 μέρες.
0: 10 μέρες για να έρθεις με τα πόδια από Γερμανία-Ελλάδα. Εντάξει, καλό είναι το 10ήμερο. Σταματούσε κάπου.
1: Λέει, ήταν λίγο κουρασμένος από το απαιτητικό ταξίδι, αλλά γεμάτο συναισθήματα. Με την αγάπη που έλαβε από όλους τον παρακολούθησαν την προσπάθειά του. Μίλησε στα μέσα τέλος πάντων και είπε ότι είναι μόνο η αρχή. Ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν. Αναφέρθηκε και στα social media τέλος πάντων που τον παρακολουθούν, διότι όπως καταλαβαίνεις έγινε η αντίστοιχη προβολή. Ναι.
0: Παιδιά, με τις τιμές των καυσίμων παίζω δύο. Να το
1: 76 μέρες του πήρε να τα κάνει τα 2.200 χιλιόμετρα.
0: 76 με. Α, καιρό πήρε.
1: Ναι, ναι,
0: 10
1: ναι.
0: μέρες νόμιζα ότι μου πες.
1: Και εγώ νόμιζα ότι ήταν 10 μέρες.
0: 76 μέρες.
1: Μετά που το είδα στο TikTok. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι και τόσο κοντά τελικά.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι με όλη αυτή την προσπάθεια θέλω να περάσει ένα μήνυμα κατά του εθισμού.
0: Κατά τις ακρίβειες των καυσίμων, εγώ θα περνούσα μήνυμα. Ότι μπορώ και με τα πόδια.
1: Θέλω να πω λέει, ένα μεγάλο ευχαριστώ ναι. στην οικογένειά μου που με στήριξε, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στα παιδιά, λέει, στην Γερμανία, και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τα υπέροχα μηνύματα αγάπης και στήριξης που πήρα. Και να ξέρετε, μόλις ξεκίνησε τέλος πάντων όλη αυτή η προσπάθεια, μεταμόρφωση είναι το προφίλ του στα social. Ο ίδιος έδωσε τη μάχη του απέναντι στον εθισμό, βγήκε νικητής και θέλησε με αυτόν τον τρόπο
0: να περάσει το μήνυμα.
1: Να περάσει το μήνυμα ελπίδας για όλους.
0: Ας το ευχηθούμε τα καλύτερα του ανθρώπου και να μην ξαναμπλέξει με εθισμούς. Ναι. Αυτό τώρα, αλλά παιδιά τελικά ήταν μακριά. Νόμιζα ότι ήταν λίγο πιο κοντά. Έτσι, που το πες 10 μέρες, λέω εντάξει, παιδιά, αν δούμε το ζόρι, πάμε και
1: ναι,
0: με
1: αλλά δεν
0: πόδια.
1: Το έκανε τρέχοντας, το έκανε περπατώντας.
0: Ποιος θα το κάνει τρέχοντας, Χριστιανή μου, και εσύ τρέχοντας.
1: Έχει λέει συμβολική σημασία, γιατί στην ουσία λέει το περπάτημα είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε να κάνουμε στα πρώτα στάδια της ζωής μας. Οπότε εκείνος το έκανε σαν ένα συμβολισμό τέλος πάντων για την επιστροφή του στη ζωή.
0: Ορίστε. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν στον πλανήτη Γη. Έχουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολις, τα οποία θα σας τα δώσουμε σε λίγο.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε με τα κριάρια μας. Για σήμερα λοιπόν έχετε ένα εργασιακό χώρο ο οποίος αναδύει μυρωδιά ραδιουργίας, ανασφάλειας, έντασης, μυστικών, όλων των παραπάνω ταυτόχρονα. Συνειδητοποιείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να έχετε ένα σπίτι που προσφέρει ηρεμία. Αν δεν υπάρχει, τότε μετά τη δουλειά κάντε κάτι εκτός των τεσσάρων τυχών του σαλονιού που να σας ηρεμεί. 8. Ταύρε, το να εκτελεί τη ρουτίνα σου σαν ρομπότ μπορεί να σου προσφέρει τα προστοζήν, αλλά σε κάνει να νιώθει σαν κομπάρσο στη ζωή που θα έπρεπε να είσαι πρωταγωνιστή. Μέρες λοιπόν σαν τη σημερινή, καταλαβαίνει πως χρειάζεσαι άμεσα αλλαγή παραστάσεων, εικόνων, στόχων ή και κοινωνικού κύκλου. 8. Δίδυμε, δεν είναι η σταθερότητα που απεχθάνεσαι, αλλά το να βλέπεις τις ζωές των ανθρώπων να βαλτώνουν. Αφού λοιπόν απενοχοποιήσαμε τη λέξη και αρχίζει να ξεδιαλύει σιγά σιγά τις εκκρεμότητες σε μερικές επαγγελματικές συνεργασίες, έχει έρθει η ώρα να ηρεμήσουν και τα νεύρα. 7.
1: 7 πάμε.
0: Καρκίνε. Λένε πως για να ανταπεξέλθει κάποιος σε σχέση με ένα καρκίνο πρέπει να είναι εξοπλισμένος με ιόβια υπομονή και βουδιστική αυτοκυριαρχία. Σήμερα είναι από αυτές τις μέρες που ο σύντροφός σου θα δοκιμαστεί σε αυτές τις αρετές, καθώς επιδίδεσαι στο αυτοκαταστροφικό σου χόμπι. Κρίνια, γκρίνια, γκρίνια. 7. Λιοντάρια, από την αποθήκη της ψυχής ξεπηδούν σήμερα αναμνήσεις. Σε γεμίζουν, σε κατακλείζουν, σε παρασύρουν. Πώς να συγκεντρωθείς στη δουλειά, πώς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να νοσταλγείς. 7.
1: 7.
0: Παρθένε, τις περισσότερες φορές ο τρόπος που επιλέγεις για να αλλάξεις τα κακό κείμενα στη σχέση σου είναι να φτάσεις στα όρια της αγανάκτησης. Το εκνευριστικό είναι ότι ακόμη και όταν φτάσεις εκεί θα καθυστερήσεις και λίγο περισσότερο. Πες τώρα τα παράπονά σου στον άλλο, γιατί μετά ίσως τρυνήσουμε απώλειες.
1: 7.
0: Ζυγέ, αν το καλοσκεφτείς λίγο έως πολύ, τα νεύρα, οι παρεξηγήσεις, η ένταση, οι εκνευριστικοί συνάδελφοι δεν λείπουν ποτέ από το χώρο εργασίας. Όμως, μέρες σαν τη σημερινή, καταλαβαίνεις πόσο λιγότερη υπομονή και ανοχή δείχνεις εσύ σε αυτά τα φαινόμενα, και τότε είναι που επανέρχεται απεγνωσμένα η ανάγκη σου να αλλάξεις όλη σου τη ζωή και να μην αφήσεις τίποτα όρθιο. 8. Σκορπιέ, ο κίνδυνος να γίνεις αυτάρεσκος, δεσποτικός ή ανεξέλεγκτος σήμερα είναι πολύ μεγάλος. Θα έχεις παραπάνω από έναν λόγο για να οδηγηθείς σε αυτήν τη συμπεριφορά. Όμως, αν το κάνεις, σε τι θα διαφέρεις από αυτούς που συχαίνεσαι? Σκορπιός σημαίνει αυτοκυριαρχία. Θυμήσου το.
1: 7.
0: Το ξότι, τις επόμενες μέρες θα δοκιμάσεις εκ νέου τη στάση σου απέναντι στο χρήμα, την οικονομική εξασφάλιση. Αν έχεις πάρει το μονοπάτι της ενδοσκόπησης, θα νιώσεις ανακούφιση που έχεις αποκτήσει ένα αίσθημα αυτοεκτίμησης που καμία κρίση δεν μπορεί να αγγίξει. Αν όμως βρίσκεσαι ακόμα στον δρόμο του υλικού κέρδους, ετοιμάσου για επίπονες θυσίες. 7. Εγώ και ρε, πριν από μερικά χρόνια, πιθανόν να περίμενες με τόση αγωνία και υπομονή την αλλαγή στη συμπεριφορά του άλλου, σε σημείο που οι σχέσεις σου βαλτώνανε και εσύ εγκλωβιζόσουν στην ίδια σου την υπομονή. Πλέον, μέρες σαν τη σημερινή, καλείσαι να μάθεις πως όταν εξαντλείται η υπομονή σου, οι σχέσεις μπαίνουν σε κρίση. Και αν αρνείσαι να το μάθεις, τότε τα πράγματα είναι σκούρα.
1: 7.
0: Υδροχό, είναι από αυτές τις μέρες που από τη στιγμή που ξυπνάς είσαι σε μια διαρκή διαμάχη με τον ίδιο στον εαυτό. Δεν σ' αρέσει η ζωή σου, αλλά μοιάζουν κολλημένα, σαν να είσαι σε λίθαργο, σαν να λιμνάζουν τα πάντα γύρω σου και να νιώθεις ότι είναι παρετημένα, και όλα αυτά σου δημιουργούν νεύρα.
1: 7.
0: Ηχθεί, μερικές μέρες όσο πιο μόνοι νιώθουμε, τόσο περισσότερο αιμορραγούν οι πληγές μας. Όσο πιο σκληρός μοιάζει ο κόσμος, τόσο πιο διασκεδαστική και χαρούμενη είναι η μάσκα που φοράμε. Αν το γέλιο σου κρύβει οργή και πόνο, είναι καλύτερα να ξεσπάσεις αντί να καταπιέζεσαι. Ναι, μπορείς να το κάνεις στην αγκαλιά ενός καλού σου φίλου. 8.
1: Πάμε για μεσόωρο. Τα 7,3, παιδιά, σχετικά καλά.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Morning Kiss, λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πανέτοιμοι να πάμε και στο break των 10 και 30 για να επιστρέψουμε σε λίγο και με αυτό εδώ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry less.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τοπικού.

0: Δράκουλα, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάνε έτοιμοι να συνεχίσουμε, ναι. Ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα εισιτήριά μας.
0: 28-12-55-9-61. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο και σινεμά Τεχνόπολη.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο. Και έχω τη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
3: Η Φωτεινή είμαι.
0: Η Φωτεινή είσαι, Φωτεινή, από πού μας ακούς?
3: Το ακούω από το βενζινάδικο, το BP. Βάζω βενζίνη, ναι. Και τρίβω τα μάτια μου εδώ πέρα με τις τιμές.
0: Με τις τιμές, ε.
3: Βέβαια. Πόσο έχουμε τώρα το λίτρο? 2,059, παρακαλώ.
0: Ναι, και πόσο είναι η φόρη? Γιατί πρόσκε, μπορεί να βάλεις 50 ευρώ βενζίνη και στο ρεζερβόρ έχουν μπει 20. Διότι τα 30 είναι φόρη.
3: Το 20 ευρώ εμένα δεν με φτάνουν τώρα τρεις μέρες.
4: Τα μυρτυρίνε.
3: Ναι, ευχαριστώ. Δεν με φτάνουν.
1: Παιδιά, εννοείται.
0: Ποιον φτάνουν, παιδιά?
3: Οικονομικό. Δεν γίνεται, δηλαδή εγώ το μήνα τώρα θέλω 200 ευρώ βενζίνες. Είναι τραγικό.
0: Δεν είσαι μόνη.
1: Και εγώ πλέον, εκεί που έβαζα 20 ευρώ την εβδομάδα, τώρα έχω πάει στα 30 και οριακά βγαίνει η εβδομάδα. Πολλές φορές αναλόγως στα δρομολόγια δεν βγαίνει καν η εβδομάδα.
3: Ναι, δεν βγαίνει το βγαίνει, είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω που βαδίζουμε, είναι σούπερ μάρκετ και βενζίνη, δηλαδή είναι ο τρόμος μας.
0: Ακριβώς έτσι είναι η κατάσταση. Θα πας Τεχνόπολης, τι λες?
3: Εννοείται, θέλω να δω την ταινία του Σπίλπα στην καινούργια, από τους Εξωγήινους. Να τους παρακαλέσω να έρθουν να μας πάρουν. Να τελειώνω.
0: Αυτό, μπας και γίνει δουλίτσα έτσι, αλλιώς δεν το βλέπω, δεν το κόβω. Λοιπόν, τι φαγητό έχεις για σήμερα το μεσημέρι?
3: Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι θα φτιάξω μια ωραιότατη ομελέτα με ντοματούλα.
1: Α, σε άστρα πατσάδα.
3: Ναι, αυτό, χωρίς πατατούλες, μόνο ντοματούλα και φρουτάκια πολλά, γιατί το καλοκαίρι τώρα με τόσο δεν σημαίνει τρώω και κάτι που πάνε, η αλήθεια είναι. Αυτά. Εσείς θα τα φτιάξετε, που θα πάτε.
1: Εγώ, παιδιά, θα κάνω ένα μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ.
3: Ο καταπληκτικό, βαρύ, ναι, αλλά ωραίο.
0: Κοκκινιστό.
3: Γιατί είναι ηθικό, χάρη.
0: Εγώ, παιδιά, έχω κάνει πλούσιες πλατφόρμες delivery.
1: Τζανκφουρ μόνο.
0: Έτσι, κανονικά. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Popular, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 45 λεπτά μετά τις 10 στον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λίγο πριν πάμε και στο Power Play της εβδομάδας που έρχεται αμέσως τώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία, την Αθηναϊκή Μπλογραμμή που και σήμερα ήταν μαζί μας. Σε ποιο δωμάτιο θα πάμε αυτή την ώρα?
1: Θα πάμε μέχρι την τραπεζαρία, αφού είναι, ναι, η ώρα που ρωτάμε τι φαγητό μαγειρεύει ο κόσμος. Διότι στην τραπεζαρία είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύπτε μια τραπεζαρία που να ταιριάζει στο δικό σας το σπίτι, σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Κατάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Θα σας πάω και στην Electronet Center στις προσφορές. Στην Electronet Μισουλάκης Λομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Προλάβετε λοιπόν στα καταστήματα μέχρι 20 Ιουνίου το Σάββατο πλυντήριο ρούχων LG με λειτουργία ατμού Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης σε μόνο 569 ευρώ. Ανοξίδωτος ψύγιο καταψύκτης LG, σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, και το καλοκαίρι το επικέντρο μας είσαι εσύ. Break και ερχόμαστε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
6: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Dirty Dirty Show.
1: The Dirty Dirty Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φίλε, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Να θυμίσω φυσικά ότι στην εταιρεία Κασοτάκης θα μπορέσετε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά τα προγράμματα εξοικονομώτα αναλαμβάνει η εταιρεία Κασοτάκης. Λοιπόν, θα θυμίσω ότι 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία και σήμερα θα μας ταξιδέψει στις 3 με νέες επιτυχίες. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με το Top 10 όπως μας το παρουσίασε χθες η Μαρία Κοσμαδάκη. Την Παρασκευή με τι έρχεται?
1: Με τα 10 καλύτερα στον Καναδά έρχεται η Μαρία μας. Λοιπόν, και θέλω λίγο πριν να κλείσουμε να σε πάω πολύ γρήγορα να σου πω τι έχουμε για σήμερα στο Τέχνη Καθοδόν, που έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Πέραν από τα μουσεία που μπορείτε να δείτε, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που έχει πολύ ωραίες δράσεις κτλ. Τώρα το πρωί, για το βράδυ έχουμε στην πλατεία Αγίου Τίτου face και body painting για τα μικρά παιδιά. Έχουμε μουσικοχορευτική παράσταση με τα τραγούδια και με τα βήματα από την γη της Ιωνίας στην καρδιά της πόλης μας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης έχουμε τους Κουλτούρ Μουλτούρ, που είναι ένα παιδικό συγκρότημα. Έχουμε και συναυλία με τον Μινά Ζαχαριάδη. Έχουμε και στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου νεανικά συγκροτήματα της πόλης που δίνουν το δικό τους ρυθμό από τις 7.30 το απόγευμα, διάφορες μπάντες. Έχει στο Κουμπέ τα καλύτερα μας χρόνια με τους Jukebox Band. Έχει στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ένας χαμός γίνεται. Αναζητήστε όλες τις εκδηλώσεις της πόλης μας.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μπιτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Sí.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Kiss 961.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία, Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Kiss, 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Καθημερινά στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
11: Kiss New Music.
12: Αυτή την εβδομάδα Naomi Sharon. Miss That.
13: I'm gonna really, really miss that. Ooh, I'm gonna miss that.
12: Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo. Stupid Song. Avener, Starlight.
14: Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine.
12: Playmen, Marasi και Eleni Fureira. Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
11: Kiss New Music.
12: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
15: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss
3: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more,
3: worry less.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Και τώρα.
9: Και τώρα.
0: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Yeah. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη και 16 Ιουνίου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε έως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Έως και τις 4 στο μικρόφωνο του Kiss Ειρήνη Παπαδάκη. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss με επιτυχίες που αγαπάμε, πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Toxic από το 2004 και την Britney Spears. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Kiss. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το σταθερό μας. Παραμένει στη διάθεση σας και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια έχουμε πάντοτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας 6970-888-961. Σε αυτό το κινητό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber.

Παπαούτε, ένα τραγούδι που αγαπάμε να ακούμε αυτό το καλοκαίρι. Και για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με την Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλλά κάρτε εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρε τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines 1810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, be happy.
2: Be happy, Λοΐς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
3: less. 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
4: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Γαμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες,

0: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
1: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
0: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
2: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, upside down εδώ στον Kiss με το Reality αυτό. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
2: I've seen the devil down sunset.

Λέω την ρυθμή και Αβάνα, τραγούδι το οποίο σίγουρα θυμίζει καλοκαιράκι και το καλοκαίρι φυσικά είναι απόλυτα συνυφασμένο με τις διακοπές, ενώ φέτος γιατί μιλώ online, οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική εκτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μιλώ Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα ο Bad Bunny. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Επιστροφή εδώ στον Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τρίτη.
14: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
13: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους σας και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Talk to you εδώ στον Kiss. Και αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στην θάλασσα, το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο beach bar και ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και το γεύμα σας. Στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στο nissosbeach.gr. Nissos, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Ολίβια Ροντρίγκο, Stupid Song.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12x250ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
10: The Tiri Tiri Show.
8: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που θα κάνω.
2: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
7: Πεθερούλη μου.
8: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Honda Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brand. Για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Και τώρα.
9: Και τώρα.
1: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Kiss 961.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: If you don't like some

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games begin.
5: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες
10: χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Kiss 961.
12: Come on!
9: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένα. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τοπίου.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση, μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games begin.
0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
13: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Swam.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss

9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry less.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Hey. Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. Kiss. 961.
13: Kiss.
8: Kiss. 961. Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Keys 961.

0: Και τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: I got my driver's license.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.